Απόλυτο, Γιώργο. Το μόγιο βλίγο, μάντεσε un trago. Que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo,